0: Που χίν τώρα πάγω να τα παραπαρά να κάνεις που με ένα σαρίρι για ματέ. Εγώ γάω και πάγω να κάνω και αμρίτακι. Όνι και κίνα έμω τα μέρο με ένα σαρίρι για ματέ. Άγω να κονάνε χωρά ο άνεν τα ία μου το έχω. Κάνα κονά κονά να ία ματέ με ένα γερίρι. Α, τα ήτα παρά. Κάρα και τη μέρα να εγωρίρι και. Α, σύζερα κίνα ένα σαρίρι για ματέ. Πα, εγώρα να και κίγε κίνη θρίρι. Α, νούμερα να πέιλουν τη σαρίρι άνε πα. Τρα, τι γιαγονί που βούω κίνα γοήμ. Έχω να κορόι από που έχω να ρίρι. Όμω να και κίνα σε με τρίρι. Άρα έχω να κορόι να νομέγα. Τε πάει αγαγάω και πατά πέραν γαϊρακάρο. Σε να πω κίνα σειρά να γιαρίρι να νομέγα.
1: PMN Kiribati.